0: Χαμηλά τις ράτες στην καγωματιά.
1: Jaffi FM. 103.6 Jaffi FM, the heart of Banda Aceh.